όλα γρήγορα. Να αναγκαίω ποιο θα μείνει μυρικό κλαμπ. Με λαγροτήλε κάποιος σαν να στελάγ. Σε βέρε τα λάγ, σμίσα με τον κόρνο να μην άμε θήκη λίγο σε ονομάνε την πίσα. Να στελάγε την κλίσια, κύριε Ζωέν. Μα ούγε πίδευμα και το ελάχι καλαιόσυνος να νέα κφέγγια ο μαζί ο βάσελος είναι σήμωνε. Εμα άκτε να κλαιόν βάσελος, εγώ σου δόχκουμε ροσουίδινες, πώς δεν, τι κονιά αρδά.